0: Σαπατσόμαστε και καπάει.
1: Σε ένα ψευτικό κόσμο ζούσα χρόνια μαζί σου κι ήμουν αναπνοή σου.

Θέλετε να συνεχίσω με τραγούδια που γράφω, δηλαδή. Σε στιγμές περί συλλογής και απόλυτης απομόνωσης. Μη ρωτάστε.

0: Vayamo.
1: Έτελα μακέ, τεκαλίκ.
0: Βοτανίκ, Κώστα μου, βοτανίκ.
1: Αλλά πήγε, φύγε, ξηγέτε, αλελετικ.
0: Όπως του γουστάρει.

0: Δώσε μου πίσω τη ζωή μου και ξοφλάμε. Άιτε!
1: Άιτε! Άιτε Μπραμκάνσκι, Αβιαλού, Σοκόβι, Σίμον, Τάλι, Νιμρόντ.

ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω το νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: anybody home? Hello? Yes, Mishu, bye-bye. Είμαι να ξέψεις Ιάνος Μήνος Κισάσος. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, ψήθου. Ωπαλα! Να ξύμουν η ψυχιά μου, άλλο!
1: Esther Jersey, מאחלת שבת שלום.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: Όπα!
1: Σουρα στρελώσα λεγίνα και βγήκα από την ταβέρνα.
2: Αβήμε τρέμι, σπαχατατόν, αβήμε τρέμι. Γεια σου, Νιμρώδη.

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε συνοικίες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραπές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή, μοιράζεις τζάμπα το φιλί

0: βουνό μας γίναγαν λέ ράδιο του Βασιαβανί.
1: Έκανε ο μαζινά ρε ράδιο του Βασιαβανί. Αλλά θα νομιστεί, ή ζηλεύω. Μη με κανέ, μη. Μεγάλη Μαζονάκης. Μακτήσα να χάσω ουδιά.

0: σ' αγαπώ πολύ.
1: Είσαι Μιχαήλου, είσαι Αλυσσά, Νουρίτ.
0: Πάμε ως τα αστέρια κι όπου βγει. Θα είμαστε μαζί πάντα μια ζωή.
1: Μια σου ποινικό, νιγάλη, γαμματά, ישנת. Αν ישמחה שאתה פה איתנו.

0: נקדיש לו את וסיליס קרס, שיר חדש,
1: κάτι να ζώσει. Για αυτός που αισθάνεται κενός,
0: μου πειτάς γκαμ λεχά Ιουβάλ την χάση,
1: και παιδιώσω είναι καιρός, μη δει την πτώση.

0: Radio's voice number one.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.